0: SBS, a world of difference. You're with SBS Greek on mobile, online and on radio.
1: Είστε συντροφιά με το SBS Ελληνικά στο κινητό, το διαδίκτυο και ραδιοφωνικά.
2: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο ελληνικό πρόγραμμα της SBS, Τετάρτη σήμερα, 1η Ιουλίου. Το 2026, καλό μήνα και χρόνια πολλά στον Ανάργυρο, τον Αργύρη, την Δαμιανή και τον Δαμιανό και τον Κοσμά που γιορτάζουν σήμερα. Κοντά σας έως τις 6, η Ντίνα Γερολίμου.
3: Και ο Πάνος Αποστόλου, καλησπέρα και από μένα και καλό μήνα.
2: Θέλουμε να αναγνωρίσουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης από όπου μεταδίδεται το πρόγραμμά μας και να ποτίσουμε τον σεβασμό μας στον λαό Wurundjeri Wiwurrung του έθνους Kulin, όπως επίσης και στους πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Επίσης αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες όλων των γεών των Ιθαγενών από όπου μας ακούτε σήμερα.
3: Μείωση παρουσιάζουν οι τιμές των κατοικιών. Πρόκειται για την μεγαλύτερη των τελευταίων τριών ετών, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύτηκαν σήμερα.
2: Ο πληθωρισμός, η βραδύτερη ανάπτυξη της οικονομίας και η αβεβαιότητα παγκοσμίως ήταν τα κύρια σημεία που στάθηκε η επικεφαλής της αποθεματικής στην τελευταία συνέντευξη τύπου που παραχώρησε. Τα δύο αυτά θέματα θα μας απασχολήσουν στην ενότητα των επικαιρών θεμάτων.
3: Λίγο αργότερα θα συνδεθούμε με Κύπρο για την τακτική μας ανταπόκριση, ενώ στην δεύτερη ώρα θα έχουμε τις τελευταίες εξελίξεις από το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.
2: Επίσης, στη δεύτερη ώρα, μεταξύ άλλων, θα ακούσουμε για την εμφάνιση του ιού της γρίπης των πτηνών σε μια ακόμη πολιτεία της Αυστραλίας, στη Νότια Αυστραλία. Και θα μεταδώσουμε συνέντευξη με τη νεαρή Έλληνο-Αυστραλή Ραχίλ Κόντου Φίλντς, η οποία διακρίθηκε πρόσφατα με το μετάλλιο του τάγματος της Αυστραλίας.
3: Στο πρόγραμμά μας ακόμη θα έχουμε την ενότητα για το περιβάλλον, τηλεοπτικές προτάσεις, μουσική και τραγούδια.
2: Και υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, στέλνοντάς μας γραπτό μήνυμα από το κινητό σας τηλέφωνο στη διάρκεια του προγράμματος, στον αριθμό 0448-799-323. Την επικαιρότητα παρακολουθεί σήμερα ο Πάνος Αποστόλου. Πάνο, τι ξεχωρίζει στο δελτίο που έχεις ετοιμάσει?
3: Θα δούμε, Ντίνα, τις τελευταίες ραγδαίες εξελίξεις για την υπόθεση της κατάρρευσης πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας.
2: Θα ακούσουμε όλες τις λεπτομέρειες στο δελτίο που έχεις ετοιμάσει, Πάνο, και ξεκινάμε με τους τίτλους.

Συμμαχία βουλευτών στην Ομοσπονδιακή Βουλή για δραστικές αλλαγές στην νομοθεσία για τον τζόγο και τα τυχερά παιχνίδια. Αλλαγές από σήμερα στον φόρο καυσίμων σε γονικά επιδόματα και στον κατώτατο μισθό. Τραγωδία με το θάνατο δύο ατόμων στο Ρεόκοστρο Θεσσαλονίκης από πυρκαγιά. Καμία διαπραγμάτευση με τους Αμερικάνους αν δεν εφαρμοστούν πλήρως όσα προβλέπει η Συμφωνία Τερματισμού του Πολέμου διαμηνύει το Ιράν και... Κυβερνητική πρωτοβουλία για τη διάσωση ενός ελληνικού milk bar στη Νέα Νότια Ουαλία. Ξεκινάμε το δελτίο με ειδήσεις από τον Αυστραλιανό χώρο. Μια συμμαχία ανεξάρτητων βουλευτών και μικρότερων κομμάτων της αντιπολίτευσης στηρίζει την έκκληση της οργάνωσης Anglicare προς την κυβέρνηση Αλμπανίζη να εφαρμόσει πλήρως τις συστάσεις από την έρευνα που είχε γίνει για τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια. Μεταξύ των βουλευτών που συμμετείχαν στη σχετική συνέντευξη τύπου εν ώψη της επικείμενης κατάθεσης του νομοσχεδίου ήταν οι βουλευτές David Pocock, Zali Stier, Andrew Wilkie, Monique Ryan και Allegra Spencer. Το κυβερνητικό νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων περιορισμούς στις διαφημίσεις κατά τη διάρκεια ζωντανών αθλητικών μεταδόσεων και αυστηρότερα μέτρα κατά των παράνομων υπηρεσιών, ειδικά στο διαδίκτυο. Ωστόσο, οι επικριτές του νομοσχεδίου υποστηρίζουν ότι οι προτινόμενες αλλαγές δεν είναι αρκετά εκτεταμένες. Οι γονείς παιδιών που γεννιούνται ή υιοθετούνται από σήμερα δικαιούνται πλέον 6 μήνες κρατικά αμοιβόμενη γονική άδεια, καθώς το σχετικό πρόγραμμα αυξάνεται από τις

0: 4 στις 26 εβδομάδες. Η αλλαγή αποτελεί το τελευταίο στάδιο της σταδιακής επέκτασης του προγράμματος που εφάρμοσε η κυβέρνηση Αλμπανίζη και η οποία αυξάνει τη διάρκεια της άδειας από 20 εβδομάδες που ήταν το 2023 σε συνολικά πλέον 6 μήνες. Οι δικαιούχοι γονείς λαμβάνουν αποδοχές με βάση τον εθνικό κατώτατο μισθό κατά τη διάρκεια της άδειας. Ο Ομοσπονδιακός Πρωθυπουργός Άνθονι Αλμπανίζη χαιρέτησε την εξέλιξη κατά τη διάρκεια συνάντησής του με νέους γονείς σήμερα στην Καμπέρα.
1: And today's a big day for parents. We've been building up to this, you know, 2 weeks additional every time to get to the 6 months.
0: Από σήμερα τίθεται επίσης σε ισχύ η αύξηση του εθνικού κατώτατου μισθού στα 26,44 δολάρια την ώρα, που αντιστοιχεί σε 1.490 δολάρια την εβδομάδα προφόρων με βάση εβδομάδας εργασιών 38 ωρών. Οι Αυστραλοί αυτοκινητιστές επίσης από σήμερα πληρώνουν ακριβότερα τα καύσιμα, καθώς η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση περιορίζει το προσωρινό μέτρο ελάφρυνσης του φόρου στα καύσιμα. Η έκπτωση μειώνεται από τα 32 σέντς στα 16 σέντς ανά λίτρο και θα παραμείνει σε ισχύ έως τις αρχές Αυγούστου, οπότε λύγει το προσωρινό μέτρο στήριξης για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής. Το Κόμμα των Πρασίνων ζητά από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση να επεκτείνει την νομοθεσία για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ώστε να καλύπτει και τους αλγόριθμους των πλατφορμών, ειδικά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η γερουσιάστρια των Πρασίνων, Σάρα Χάνσον Γιάνγκ, υποστηρίζει ότι η ισχύουσα νομοθεσία, η οποία απαγορεύει στα παιδιά κάτω των 16 ετών να διαθέτουν δικούς τους λογαριασμούς στα social media, δεν προστατεύει επαρκώς τα παιδιά και τους εφήβους. Η κυβέρνηση Αλμπανίζη έχει ήδη προαναγγείλει αυστηροποίηση της πρωτοποριακής αυτής νομοθεσίας, ωστόσο η κυρία Χάνσον Γιάνγκ εκτιμά ότι προτάσεις όπως η αύξηση των προστήμων για τις εταιρείες που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση που παραβιάζουν την νομοθεσία δεν αντιμετωπίζουν την ουσία του προβλήματος.
2: Rather than just increasing fines that haven't even been implemented, we need to make sure we hit the social media companies where it hurts. We've got to whack them with a big stick.
0: Νέα έκθεση της οργάνωσης Cotality διαπιστώνει ότι οι τιμές των κατοικιών σε εθνικό επίπεδο υποχώρησαν κατά 0,4% τον Ιούνιο, σημειώνοντας την μεγαλύτερη μηνιαία πτώση από το Δεκέμβριο του 2022. Η έκθεση αποδίδει τη μείωση των τιμών σε παράγοντες όπως οι πιέσεις από το αυξημένο κόστος ζωής, τα αυξημένα επιτόκια αλλά και οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στην φορολογική πολιτική. Ο σκιώδης υπουργός υποδομών Ben Small υποστηρίζει ότι η επιτυχία της κυβέρνησης Αλμπανίζη να διαχειριστεί αποτελεσματικά τα επίπεδα μετανάστευσης συνέβαλε σημαντικά στην άνοδο των τιμών των ακινήτων. Στην Ελλάδα τώρα, στον γιο του νεκρού 66χρονου και της εγκαυματίας συζύγου του φέρεται να ανήκει η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε από πυροσβεστικές δυνάμεις στο Ρεόκοστρο Θεσσαλονίκης. Οι αρχές αναζητούσαν την τύχη του 12χρονου, ωστόσο η σωρός που εντοπίστηκε φαίνεται να επιβεβαιώνει τους φόβους ότι πρόκειται για το παιδί. Νωρίτερα είχε βρεθεί νεκρός ο 66χρονος πατέρας του στη δασική περιοχή κοντά στο σπίτι. Η μητέρα του παιδιού απεγκλωβίστηκε από πυροσβέστες και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης με εγκάβματα στα χέρια, στο μυρό και στον τράχυλο. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά είναι χωρίς ενεργό μέτωπο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στην περιοχή για να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπηρώσεις. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της κατάρρευσης της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα στην Αθήνα. Οι 5 προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι εργασίες εξκαφής για την ανέγερση μιας πενταόροφης πολυκατοικίας στο διπλανό οικόπεδο. Την ίδια ώρα η πυροσβεστική υπηρεσία ολοκλήρωσε τις έρευνες, επιβεβαιώνοντας ότι δεν υπήρξαν εγκλωβισμένοι ή εγκλωβισμένες. Στην ΕΡΤ μίλησε ο διασώστης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Νίκος Μπαρλαγιάννης.
3: Έχει καταρρεύσει ένα ολόκληρο κτίριο. Υπάρχουν συντρίμμια, μεγάλος όγκος χρωματουργικών υλικών, τσιμέντων. Τα διπλανά σπίτια κάποια έχουν κεμεθεί κιόλας. Εμείς έχουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό, γάντια, τα κράνη μας και δουλεύουμε με βάρδιες. Δεν πηγαίνουμε όλοι 100 άτομα στο σημείο. Με βάρδιες και μπαίνουμε, βγαίνουμε και ξαναμπαίνουμε. Επίσης υπάρχει και κοινωνική πρόνοια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που προσφέρει ψυχικής υγείας πρώτες βοήθειες με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς στους κατοίκους της περιοχής και της οικοδομής που φετέρευσε σε συγγενείς που αγωνιούν για το που θα μείνουν και τους παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη.

Οι πέντε συλληφθέντες είναι ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου, ο εργολάβος, ο επιβλέπων μηχανικός και δύο εργάτες που βρίσκονταν στο εργοτάξιο. Στην Κύπρο τώρα ούτε η νεκροοτομή στις ορούς των δύο ανήλικων αδελφών έδωσε απαντήσεις για τα αίτια θανάτου των δύο αγοριών 8 και 10 ετών που βρήκαν τραγικό τέλος την περασμένη Κυριακή μέσα σε όχημα στην Ξυλοφάγου. Προχθές έφτασε στην Κύπρο ένας Έλληνας ιατροδικαστής και χθες διενήργησε νεκροτομή επί των σωρών των δύο παιδιών, ωστόσο αυτές δεν έδωσαν τις απαιτούμενες απαντήσεις. Λήφθηκαν δείγματα για ιστοπαθολογικές εξετάσεις, οι οποίες όπως εκτιμάται θα ρίξουν φως στα αίτια της διπλής τραγωδίας. Στο διεθνή χώρο, το Ιράν δεν θα συμμετάσχει σε νέες διαπραγματεύσεις έως ότου εκπληρωθούν οι όροι του Μνημονίου Συνεννόησης. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι η χώρα του δεν πρόκειται να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για μια οριστική συμφωνία πριν εφαρμοστούν οι όροι. Διάφοροι όροι του Μνημονίου Κατανόησης. Αναφερόταν στην πάυση των εχθροπραξιών στον Λίβανο, την άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούς, την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων χωρίς χρέωση για 60 μόνο ημέρες, καθώς και την παροχή εξαιρέσεων για την εξαγωγή ιρανικού αργού, πετρελαίου, πετρελαϊκών προϊόντων και παραγόγων, όπως και την αποδέσμευση των δεσμευμένων έως σήμερα ιρανικών κεφαλαίων. Χωρίς τέλος είναι η τραγωδία στην Βενεζουέλα, με τους νεκρούς στο φωνικό σεισμό να ανέρχονται πλέον σε σχεδόν 2.000. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής, οι τραυματίες ξεπερνούν τις 10.000, ενώ πάνω από 6.400 άτομα έχουν μέχρι στιγμής διασωθεί. Η πραγματική εκτίμηση είναι πιθανότητα οι νεκροί να βρίσκονται κοντά στους 20.000, όπως δήλωσε ο κύριος Ροντρίγες, ο πρόεδρος της Βουλής της Βενεζουέλας. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών προειδοποίησε χθες Τρίτη εναντίον της ολοένα πιο επισφαλούς κατάστασης στην οποία βρίσκεται το Γραφείο Αρρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην Μέση Ανατολή, την ώρα που οι συνθήκες ζωής εκατομμυρίων Παλαιστινίων κρέμονται από μια κλουστή. Ο κ. Γκουτέρες αναφέρθηκε στις απόλυτα φρικιαστικές, όπως είπε, συνθήκες στη Γάζα, στην κλιμάκωση του επικισμού στη Δυτική Όχθη και της βίας των Ισραηλινών επίκων. Επίσης αναφέρθηκε και στις συνέπειες του πολέμου που διεξάγει το Ισραήλ εναντίον της Χεσμπολάχ. Η Ισραηλινή κυβέρνηση κατηγορεί την υπηρεσία του ΟΗΕ για μεροληψία και πως είναι γεμάτη πράκτορες της Χαμάς, όπως αναφέρει προηγούμενο ανακοινωθέν της Ισραηλινής κυβέρνησης. Και η κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ουαλίας προσέφηκε στη δικαιοσύνη προκειμένου να διασώσει ένα ιστορικό milk bar στα Blue Mountains, το οποίο ιδρύθηκε από Έλληνες μετανάστες πριν από περισσότερα από 100 χρόνια. Ο σημερινός ιδιοκτήτης του διατηρηταίου Paragon Cafe στην Κατούμπα, ηλικίας 110 ετών, αναμένεται να υποχρεωθεί από την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης του σημαντικού αυτού πολιτιστικού μνημείου. Το κτίριο παραμένει κενό από το 2018. Είναι γνωστό για μια την εντυπωσιακή αρχιτεκτονική Art Deco του. Είχε ανοίξει το 1916 στα Blue Mountains και ιδρύθηκε από τον Έλληνα μετανάστη Ζαχαρία Σιμό. Ένα δολάριο Αυστραλίας ισοδύναμει σήμερα με 60 λεπτά το ευρώ και με 69 σέντς του αμερικανικού. Στο παγκόσμιο κύπελο, η Νορβηγία εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των 16, επικρατώντας με 2-1 στην ακτή Ελεφαντοστού. Η Γαλλία πραγματοποίησε πιστική εμφάνιση απέναντι στη Σουηδία και την νίκησε με 3-0. Ενώ πριν από λίγη ώρα, το Μεξικό κέρδισε με 2-0 τον ισημερινό. Στην πρόγνωση του καιρού, στην Πέρθη αύριο πιθανή βροχόπτωση το πρωί 9-17, στην Αδελαίδα βροχές 10-18, στη Μελβούρνη βροχές 11-15, στο Χόμπαρτ βροχές 7-15, στην Καμπέρα βελτίωση του καιρού, υποχώρηση των βροχοπτώσεων 6-14. Στο Γόλογκονγκ βροχές το πρωί και μετά ηλιοφάνεια 15-22. Το ίδιο και στο Σίδνη 15-23. Στο Νιουκάστλ βελτίωση του καιρού 14-23. Στη Βρισβάνη λίγα σύννεφα 14-25. Στο Τάνσβιλ σχεδόν έθριος καιρός 16-27. Στο Κέντς λίγα σύννεφα 19-27. Και στον Ντάργουιν σχεδόν έθριος καιρός 22-32. Έθριος ο καιρός αύριο στην Αθήνα.
26 έως 34, παροδικές μόνο νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη 24 έως 33, έθριος καιρός και μικρή πτώση της θερμοκρασίας στη Λευκοσία 22 έως 34 βαθμοί Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Σήμερα Τετάρτη, 1η Ιουλίου του 2026. Στη σύνταξη και εκφώνηση ήταν ο Πάνος Αποστόλου. Μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού, η Ντίνα Γερολίμου επιστρέφει με έναν ημερωτικό και ποικίλης ύλης πρόγραμμα.

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: Καλησπέρα σας και πάλι φίλες και φίλοι, είστε πάντοτε συντονισμένοι στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Τετάρτη σήμερα, 1η Ιουλίου, καλό μήνα. Καλό μήνα και χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα. Ο Αργύρης, η Αργυρία, ο Δαμιανός, η Δαμιανή, ο Κοσμάς, η Κοσμία γιορτάζουν όλοι σήμερα. Στο πρόγραμμά μας, στην ενότητα των επίκαιρων θεμάτων, θα ακούσουμε γιατί οι τιμές των κατοικιών παρουσιάζουν μείωση τις τελευταίες εβδομάδες. Επίσης, θα ακούσουμε για το τι δήλωσε η επικεφαλής της αποθεματικής τράπεζας στην τελευταία συνέντευξη τύπου που παραχώρησε για τον πληθωρισμό, για την ανάπτυξη της οικονομίας εδώ στην Αυστραλία, αλλά και την αβεβαιότητα που επικρατεί παγκοσμίως. Λίγο αργότερα θα συνδεθούμε με Κύπρο για την τακτική μας ανταπόκριση και στη δεύτερη ώρα, μετά τις 5 δηλαδή, μεταξύ άλλων θα έχουμε το αθλητικό κομμάτι και θα ακούσουμε για τα τελευταία από το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Επίσης θα ακούσουμε για την εμφάνιση του ιού της γρίπης των πτηνών σε μία ακόμη πολιτεία της Αυστραλίας, αυτή τη φορά στη Νότια Αυστραλία. Και θα μεταδώσουμε επίσης μια συνέντευξη με την νεαρή Ελληνοαυστραλή Ραχίλ Κόντου Φίλτς, η οποία διακρίθηκε πρόσφατα με το μετάλλιο του τάγματος της Αυστραλίας για τις υπηρεσίες της στην νεολαία και τον αθλητισμό. Επίσης θα έχουμε τηλεοπτικές προτάσεις, μουσική και τραγούδια, τα μηνύματά σας, γραπτά μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο, τα περιμένουμε στον αριθμό 0448 799 323. Πάμε όμως τώρα, χωρίς άλλη καθυστέρηση, στην ενότητα των επίκαιρων θεμάτων. Η μεγαλύτερη μηνιαία πτώση στις τιμές των κατοικιών τα τελευταία 3 και πλέον χρόνια σημειώθηκε τον μήνα Ιούνιο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της εταιρείας Cotality. Η επιβράδυνση μάλιστα των τιμών, η οποία ξεκίνησε στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, φαίνεται τώρα να επεκτείνεται και στις υπόλοιπες πρωτεύουσες, όπως επισημαίνει δημοσίευμα του ABC. Περισσότερα ακούμε στην συνέχεια από τον Αλέξανδρο.

0: λογοθετεί.
1: Οι τιμές των κατοικιών στην Αυστραλία μειώθηκαν κατά 0,4% σε εθνικό επίπεδο τον Ιούνιο. Το Σίδνεϊ ηγήθηκε τις πτώσεις με μείωση 1,2%, ενώ οι τιμές στη Μελβούνη υποχώρησαν κατά 1%. Οι κάποτε ανθυρές αγορές της Βρισβάνης και της Πέρθης εξακολουθούν να σημειώνουν άνοδο, αλλά με πολύ πιο αργούς ρυθμούς. Συνυπολογίζοντας και τις τιμές των κατοικιών στην Αδελαΐδα, οι οποίες παρέμειναν σταθερές, παρουσιάζεται μια εικόνα εξασθένησης, αν μη τι άλλο, της αυξητικής δυναμικής στην Αυστραλιανή αγορά ακινήτων. Ο διευθυντής ερευνών της εταιρείας Cotality, Gerard Berg, σημείωσε ότι τα στοιχεία του Ιουνίου σηματοδοτούν μια σημαντική καμπή μετά από μήνες καταγεγραμμένης επιβράδυνσης των τιμών. Ο κύριος Berg περιέγραψε μια τέλεια καταιγίδα εντός εισαγωγικών δυσμενών παραγόντων που επηρεάζουν τη ζήτηση, η οποία, όπως επεσήμανε, ξεκίνησε προτού αρχίσουν να αυξάνονται τα επιτόκια νωρίτερα το τρέχον έτος. Ακόμη και πριν την αύξηση των επιτοκίων από την Κεντρική Τράπεζα, διαπιστώσαμε ότι η οικονομική προσιτότητα αποτελούσε σημαντικό περιοριστικό παράγοντα στην αγορά, όπως τόνισε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια όμως παρατηρήσαμε τρεις αυξήσεις των επιτοκίων, είδαμε τον αντίκτυπο της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή να πλήττει το κόστος της ενέργειας για τους καταναλωτές και το κλίμα να επιδεινώνεται ήδη κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, καθώς και τις φορολογικές αλλαγές. Έτσι, ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων οδήγησε πραγματικά στην ύφεση που παρατηρούμε, πρόσθεσε. Επισήμενε το ότι μέσα σε αυτό το κλίμα το Darwin κατέγραψε τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση μεταξύ όλων των πρωτευουσών, με τις τιμές να αυξάνονται κατά 1,4% τον Ιούνιο, ενώ το Hobart σημείωσε άνοδο 0,6%. Η μέση τιμή μιας κατοικίας στο Σίδνεϊ μειώθηκε γύρω στο 1.265.000, στη Μελβούνη στις 808.000, στη Βρισβάνη στο 1.118.000, στην Αδελαΐδα στις 945.000, στην Πέρθη στο 1.046.000, στο Χόμπαρτ στις 752.000, στο Ντάρουιν στις 638.000 και στην Καμπέρα στις 885.000. Ένας εναλλακτικός δείκτης τιμών κατοικιών της PropTrack ανέφερε ότι οι τιμές σε εθνικό επίπεδο σημείωσαν πτώση 0,3% τον Ιούνιο, σημειώνοντας την τρίτη συνεχόμενη μηνιαία πτώση. Το Σίδνεϊ και η Πέρθη κατέγραψαν τις μεγαλύτερες πτώσεις κατά 0,5%, ακολουθούμενες από τη Μελβούρνη και την Καμπέρα, οι οποίες σημείωσαν μείωση 0,4% έκαστη. Αντίθετα, οι περιφερειακές αγορές παρέμειναν σταθερές. Όποια δεδομένα ωστόσο και αν εξετάσει κάποιος, το γενικό συμπέρασμα παραμένει το ίδιο. Οι τιμές των κατοικιών παρουσιάζουν πτώση. Οι όποιες διαφορές παρουσιάζονται οφείλονται κυρίως σε ενδογενείς παράγοντες, δηλαδή λόγω της μεγαλύτερης διαθεσιμότητας κατοικιών προς πώληση στο Σίδνεϊ, η αγορά έχει σημειώσει τη μεγαλύτερη πτώση, ενώ Βρισβάνη και Πέρθη εξακολουθούν να είναι οι αγορές με τη μικρότερη προσφορά κατοικιών προς πώληση. Επιπρόσθετα, και η Αδελαΐδα παραμένει μια πόλη με χαμηλά ποσοστά διάθεσης κατοικιών προς πώληση. Το Σίδνεϊ και η Μελβούνη εισήλθαν στην ύφεση των τιμών με υψηλότερες αξίες, γεγονός που τις κατέστησε πιο ευάλωτες στην αύξηση των επιτοκίων, ενώ η πλάστιγγα της προσφοράς κατοικιών άρχιζε να κλείνει και πάλι υπέρ των αγοραστών. Σύμφωνα με ειδικούς της μεσαίου μεγέθους πρωτεύουσες, αναμένεται επιβράδυνση, αλλά λόγω της περιορισμένης προσφοράς κατοικιών είναι απίθανο να σημειωθεί πιο σημαντική διόρθωση στις τιμές. Ο δείκτης αξίας κατοικιών της Cotality σημείωσε για τελευταία φορά μια σύντομη πτώση από τον Νοέμβριο του 2024 έως τον Ιανουάριο του 2025, πριν από τις μειώσεις των επιτοκίων της Κεντρικής Τράπεζας. Η τελευταία περίοδος παρατεταμένης πτώσης των τιμών των κατοικιών ήταν στα μέσα του 2022, όταν η RBA άρχισε να αυξάνει τα επιτόκια.
0: Ακούσαμε θέμα που επιμελήθηκε ο Αλέξανδρος Λογοθέτης για τα νέα στοιχεία της εταιρείας Cotality για τον μήνα Ιούνιο σε σχέση με τις τιμές των κατοικιών.

0: παραμείνουμε όμως στην Αυστραλιανή επικαιρότητα. Το επίπεδο του πληθωρισμού υποχώρησε στο 4% τον Μάιο, παραμένει ωστόσο εκτός της κλίμακας που έχει θέσει η αποθεματική τράπεζα του 2-3%. Η διοικήτρια της αποθεματικής, Μισελ Μπούλοκ, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις πληθωριστικές πιέσεις. Περισσότερα ακούμε στο ρεπορτάζ που ετοιμάσαμε. Πληθωρισμός, επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης, αβεβαιότητα σε παγκόσμιο επίπεδο με έμφαση στην Μέση Ανατολή και στεγαστικό ήταν τα σημεία που στάθηκε ιδιαίτερα η διοικήτρια της αποθεματικής τράπεζας, Μισελ Μπούλοκ, στην συνέντευξη τύπου που έδωσε πρόσφατα. Με αφορμή την απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας να αφήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στο 4,35% τουλάχιστον έως τον Αύγουστο, όταν συνεδριάσει εκ νέου με θέμα τα επιτόκια, η κυρία Μπούλοκ συζήτησε ορισμένα θέματα. Η χρονική στιγμή της απόφασης αυτής είναι ενδιαφέρουσα, δεδομένου του ότι είναι η πρώτη φορά φέτος που η αποθεματική χτυπά το κουμπί της παύσης. Μέχρι τον Μάιο είχε αυξήσει τα επιτόκια 3 φορές. Στην συνέντευξη τύπου που έδωσε η κυρία Μπούλοκ μία ώρα μετά την ανακοίνωση για τα επιτόκια, στάθηκε ιδιαίτερα στον πληθωρισμό, λέγοντας χωρίς περιστροφές ότι ο πληθωρισμός παραμένει πολύ υψηλός. Ας δούμε με περισσότερες λεπτομέρειες τι είπε για τον πληθωρισμό. Η επικεφαλής της αποθεματικής υπογράμμισε ότι ο πληθωρισμός είναι ένας παράγοντας που απασχολεί και ανησυχεί την Κεντρική Τράπεζα. Είναι μάλιστα η μεγαλύτερη ανησυχία της. Η κυρία Μπούλοκ, στην διάρκεια της συνέντευξης τύπου, προειδοποίησε ότι η αύξηση στο κόστος των υγρών καυσίμων και των πρώτων υλών έχει αρχίσει να επηρεάζει και άλλους τομείς της οικονομίας, όπως ο στεγαστικός και ο κατασκευαστικός τομέας. Προειδοποίησε επίσης ότι σε αυτή την περίπτωση η αποθεματική δεν θα έχει άλλη επιλογή από την περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων.
1: We have seen some signs that higher costs are starting to be passed through to the cost of other goods and services, including new dwellings. This was expected, but it is important that these effects are limited. If expectations of higher cost growth get embedded into price and wage setting decisions across the economy, this would lead to even higher and more persistent inflation, and it would require even more tightening in monetary policy to get inflation under control.
0: Λίγο πριν τις δηλώσεις Μπούλοκ, ο Υπουργός Οικονομίας, Jim Chalmers, σχολιάζοντας την απόφαση της αποθεματικής, άδραξε της ευκαιρίας να την συνδέσει με την κατάθεση του προϋπολογισμού, λέγοντας ότι είναι η πρώτη φορά φέτος που η αποθεματική αφήνει τα επιτόκια αμετάβλητα μετά την παρουσίαση του προϋπολογισμού για το επόμενο οικονομικό έτος. Αναφερόμενος στον πληθωρισμό, ο κ. Chalmers είπε ότι ο πληθωρισμός έχει υποχωρήσει ελαφρά στην Αυστραλία, αλλά οι πληθωριστικές τάσεις παραμένουν κυρίως εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή και ότι ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός και σε άλλα σημεία του πλανήτη, όπως η Ευρώπη, ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια μέρα, η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας αύξησε τα επίσημα επιτόκια, κάτι που δεν ξέφυγε της προσοχής του Υπουργού.
2: In Australia, we've seen inflation come off a bit, but we still know that those inflationary pressures are there, made worse by the war in the Middle East and its aftermath. We've seen inflation come off a little bit in Australia in the most recent data, but we've seen it go up in Europe, in the US and Canada, and of course we've just seen the Japanese Central Bank raise interest rates.
0: Η κυρία Μπούλοκ είπε ακόμη ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αύξησε την πληθωριστική πίεση, αλλά δεν προκάλεσε το πρόβλημα, υπογραμμίζοντας ότι η Αυστραλία αντιμετώπιζε ήδη ζήτημα πληθωρισμού πριν από τις διαταραχές στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου. Δεν παρέλειψε ωστόσο να επισημάνει ότι η χαλάρωση των εντάσεων θα συνέβαλε στην μείωση του κινδύνου ο πληθωρισμός να γίνει πιο επίμονος.
1: It's important to bear in mind that we were dealing with capacity pressures before the conflict started. And although oil prices have eased in recent weeks, they remain high.
0: Σχετικά με την ανάπτυξη της οικονομίας, η επικεφαλής της αποθεματικής είπε ότι αναμένεται επιβράδυνση της ανάπτυξης, επισημένοντας ότι αυτό είναι απαραίτητο. Η Κεντρική Τράπεζα δεν προβλέπει συρρήκνωση της οικονομίας, αλλά αναμένει επιβράδυνση της ανάπτυξης και της ζήτησης, καθώς τα υψηλότερα επιτόκια συνεχίζουν να επηρεάζουν την

0: SBS. SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Να επαναφέρει τον πληθωρισμό σε χαμηλό και σταθερό επίπεδο, ώστε τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις να μην αντιμετωπίζουν πλέον μεγάλες και συνεχείς αυξήσεις στις τιμές. Ακούσαμε ρεπορτάζ σχετικά με τους παράγοντες που επηρέασαν την απόφαση της Αποθεματικής Τράπεζας να αφήσει αμετάβλητα τα επιτόκια. Τριάντα λεπτά μετά τις 4 και βέβαια είναι ώρα για μία ακόμη ενημέρωση. Κοντά μας βρίσκεται ο Πάνος Αποστόλου. Πάνος, ακούμε.
2: Ευχαριστώ, Ντίνα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός Αυστραλού που εξαφανίστηκε ενώ ταξίδευε στο Μεξικό. Οι αρχές της Ταϊλάνδης ανακοίνωσαν ότι ο Αυστραλός που συνελήφθη για την υπόθεση θανάτου μιας ανήλικης κοπέλας κατηγορείται πλέον για ανθρωποκτονία και για απόκρυψη πτώματος. Οι υγειονομικές αρχές της Αυστραλίας καλούν τις ευάλωτες ειδικά ομάδες να κάνουν τα εμβόλια για τη γρήπη, το αναπνευστικό συγκητιακό ιό και για τον COVID-19, καθώς το κύμα το χειμερινών λοιμόξεων δεν έχει ακόμα κορυφωθεί και νεκροί ανασύρθηκαν από παραλίες της Κασάνδρας Χαλκιδικής και στον Κορινό Κατερίνης, δύο λουόμενοι ηλικίας 65 και 78 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελληνικού Λιμενικού Σώματος. Ντίνα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Πάνο, για την ενημέρωση αυτή. Θα είσαι κοντά μας και σε 27 περίπου λεπτά από τώρα με το δεύτερο πιο σύντομο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Εμείς στο σημείο αυτό πάμε σε μηνύματα του σταθμού και θα επανέλθουμε με ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα συνδεθούμε με Κύπρο. Μείνετε κοντά μας.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: Κάντε το sbs.com.au/Greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/Greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.
1: Ραδιοφωνία SBS, είστε συντονισμένοι στο ελληνικό πρόγραμμα. Πριν πάμε σε ένα τραγούδι, να πούμε ότι έχουμε λάβει ένα μήνυμα από την κυρία Πελαγία, η οποία μας λέει καλησπέρα και καλό μήνα και χρόνια πολλά στον Αργύρη και σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Πελαγία, για το μήνυμα αυτό και να υπενθυμίσουμε ότι ο αριθμός μας είναι το 0448-799-323 για οτιδήποτε έχετε να μας πείτε. Εδώ είμαστε να το ακούσουμε και να το μεταδώσουμε στον αέρα. Πάμε όμως τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι. Και επειδή σήμερα είναι 1η Ιουλίου, για την πρώτη ώρα διαλέξαμε τραγούδια για τον Ιούλιο. Ακούμε στη συνέχεια τον Παντελή Θαλασσινό στο τραγούδι με τίτλο «Ιούλιος Πορφητής».

Αυτός ήταν ο Παντελής Θαλασσινός, το τραγούδι με τίτλο «Ιούλιος Πορθητής», σε στίχους του Ηλία Κατσούλη και μουσική του ίδιου του ερμηνευτή, του Παντελή Θαλασσινού.

0: Να πάμε όμως τώρα στην Κύπρο, καθώς στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την ανταποκρίτριά μας, την Φίβια Σάβα. Καλή σας μέρα από Αυστραλία, Φίβια, και καλό μήνα.
1: Καλό απόγευμα, καλό μήνα από τη Λευκοσία.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τις επαφές της Άγγελα Ολγκίν στις Βρυξέλλες. Έχουν επαναπρογραμματιστεί οι επαφές αυτές. Πες μας όμως εσύ περισσότερα.
1: Λοιπόν, η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών μετά την ολοκλήρωση του νέου κύκλου των επαφών της σε Λευκοσία, Αθήνα και Άγκυρα είχε προγραμματισμένη επαφές, σειρά επαφών στις Βρυξέλλες, οι οποίες ωστόσο αναβλήθηκαν. Επρόκειτο να πραγματοποιηθούν τις αμέσως προηγούμενες μέρες και αναβλήθηκαν. Σύμφωνα με όλες τις υπάρχουσες ενδείξεις, η συνάντηση που θα

0: είχε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον κύριο Αντώνιο Κώστα, έχει επαναπρογραμματιστεί για τις 13 του μήνα, για τις 13 Ιουλίου. Τώρα, γιατί κατέστη αναγκαίο να γίνει αυτή η αλλαγή? Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυρία Ολκίν προχώρησε στη συγκεκριμένη διαφοροποίηση, αναμένοντας να δει πώς θα διαμορφωθούν κάποια δεδομένα κατά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, η οποία ως γνωστόν θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου, την ερχόμενη δηλαδή εβδομάδα. Στην τουρκική πρωτεύουσα θα βρίσκονται Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, όπως επίσης και ο Τούρκος πρόεδρος, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και ως εκ τούτου στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου δεν αποκλείεται να τεθούν και τα ευρωτουρκικά, ενώ ενδέχεται να πραγματοποιηθεί και συνάντηση του Τούρκου πρόεδρου με τον Έλληνα πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος επίσης θα μεταβεί στην Άγκυρα. Για εν όψη λοιπόν όλων αυτών των δεδομένων, η κυρία Ολκίν θεώρησε ότι είναι ενδεχόμενο να προκύψει οποιαδήποτε εξέλιξη, δεδομένου ότι στις επαφές αυτές θεωρείται σίγουρο ότι θα τεθεί και το κυπριακό και μάλιστα σε ανώτατο επίπεδο, με αποτέλεσμα να κρίνει ότι θα είναι καλύτερα οι επαφές της στην Βρυξέλλες να πραγματοποιηθούν μετά τις συναντήσεις και την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Να πούμε ότι οι τελευταίες αυτές εξελίξεις ενδέχεται να διαφοροποιήσουν και τον χρόνο της επόμενης καθόδου της κυρίας Ολκίν στην Λευκωσία, αφού θα μεσολαβήσει και ενημέρωση που η ίδια θα κάνει στον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, και που όλες οι συγκλίνουσες πληροφορίες φαίνεται ότι ο κύριος Γκουτέρες επιθυμεί μια νέα διευρυμένη σύνοδο για το Κυπριακό και εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, έγιναν και κάποιες δηλώσεις από τον ίδιο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος ρωτήθηκε σχετικά, για να καταστήσει σαφές ότι δεν έχει παγώσει τίποτα στο Κυπριακό και ευελπιστούμε, όπως είπε, να έχουμε το αποτέλεσμα που προσδοκούμε, που δεν είναι άλλο από την επανέναρξη των συνομιλιών. Όπως είπα, είχε κληθεί να σχολιάσει αυτό το πάγωμα των επαφών της κυρίας Ολκίν για να δώσει την απάντηση την οποία ήδη έχω αναφέρει. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι η δική μας πλευρά είναι δεδομένο ότι στηρίζει αυτή τη μεγάλη νέα προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα. Ελπίζεται από δικής του πλευράς να υπάρξει ανταπόκριση από όλους. Και επίσης να πούμε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε λόγο και για μια πολύ κρίσιμη συγκυρία με συνεχείς επαφές στην Κύπρο, στη Νέα Υόρκη και σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα, και υπενθύμησε ότι στόχος ήταν να συνδεθούν οι ενδεχόμενες εξελίξεις στα ευρωτουρκικά με το Κυπριακό, προσθέτοντας πως υπάρχει εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση. Οι λόγοι δηλαδή του επανακαθορισμού της ημερομηνίας των επαφών της κυρίας Ολκίν στις Βρυξέλλες.
1: Φίδια, να πάμε σε ένα άλλο θέμα, και αυτό είναι ο θάνατος μιας τουρκοκύπριας δημοσιογράφου και ακτιβίστριας, της Σεβγκιούλ Ουλουντάχ, ο θάνατος της οποίας προκάλεσε παγκύπρια θλίψη, καθώς είχε αφιερώσει τη ζωή της στην ειρηνική συνύπαρξη Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, καθώς και στον αγώνα για διακρύβωση της τύχης των αγνοωμένων. Πες μας τι συμβαίνει με αυτό.
0: Λοιπόν, πρόκειται για μια πολύ αξιόλογη προσωπικότητα, η οποία συνέδραμε ακριβώς τα όσα έχει αναφερθεί η Ντίνα, και της οποίας ο θάνατος αναμένεται πραγματικά ότι θα αφήσει ένα κενό στις προσπάθειες επαναπροσέγγισης των δύο κοινοτήτων, αλλά κυρίως στις διακρύβωσης της τύχης των αγνοωμένων, γιατί η Σεβγκιούλ ήταν ο άνθρωπος εκείνος την οποία εμπιστεύονταν οι Τουρκοκύπροι στις κατεχόμενες περιοχές και της έδιναν όλες τις πληροφορίες όσον αφορά τους μαζικούς αλλά και ατομικούς τάφους αγνοωμένων. Οπότε με την απώλειά της θεωρείται δεδομένο ότι αυτή η επικοινωνία θα πάψει να υφίσταται. Ο θάνατος της Σεβγκιούλ επήλθε στις 28 του μήνα, του Ιούνιου, μόλις πρόσφατα δηλαδή. Ήταν μόλις 67 ετών, πέθανε από καρκίνο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, και όπως ανέφερε

0: της Δίνα σκόρπισε παγκύπρια θλίψη, προκαλώντας συγκινητικές αντιδράσεις από ολόκληρη την πολιτική ηγεσία στην Κύπρο. Είχε αφιερώσει δεκαετίες από την ζωή της στην έρευνα για την διακρύβωση της τύχης των αγνοωμένων και την συμφιλίωση των δύο κοινοτήτων της Κύπρου, ενώ από το 2002 είχε συγκεκριμένα εστιάσει την δημοσιογραφική της δράση στον εντοπισμό των αγνοωμένων των διακοινωτικών ταραχών της δεκαετίας του 60, τόσο πήγε σε βάθος χρόνου η έρευνά της για τις τουρκικές εισβολές του 1974. Αρθρογραφούσε τακτικά στην εφημερίδα Πολίτης μια φορά την εβδομάδα, είναι εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας στις ελεύθερες περιοχές, αλλά και της εφημερίδας Γεννήν του Ζεν, επίσης πολύ γνωστής εφημερίδας στις κατεχόμενες περιοχές.
1: Αφήνει λοιπόν κενό ο θάνατός της.
0: Αφήνει μεγάλο, ακριβώς, μεγάλο κενό, και να πούμε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέδωσε επίσημη γραπτή δήλωση, τονίζοντας ότι η αφοσίωση της κυρίως στο θέμα των αγνοωμένων είναι πάρα πολύ σημαντικός. Και ξεπέρασε, όπως είπε, τις διαχωριστικές γραμμές, θέτοντας την ανθρωπιά στο επίκεντρο.
1: Να πάμε τώρα σε δύο οικογενειακές τραγωδίες, δύο ξεχωριστές υποθέσεις όμως είναι. Η μία έχει να κάνει με τον θάνατο δύο παιδιών 8 και 10 ετών που είχαν μείνει μέσα σε αυτοκίνητο. Ξέρουμε ότι είναι καλοκαίρι με υψηλές θερμοκρασίες στην Κύπρο. Και έτσι έχασαν τη ζωή τους, αλλά υπάρχει και μια ακόμη τραγωδία. Πες μας εσύ περισσότερα και για τις δύο αυτές υποθέσεις, ξεκινώντας από τα παιδάκια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν τις τελευταίες μέρες, μέσα σε διάστημα 48 μόλις ετών, δυστυχώς υπήρξαν αυτές
1: ορών,
0: οι δύο
1: εννοείς.
0: Υπήρξαν αυτές οι δύο φρικτές οικογενειακές τραγωδίες, αρχίζοντας με την πρώτη. Σημειώθηκε στην περιοχή της Ξυλοφάγου, είναι μια περιοχή που βρίσκεται εντός των Βρετανικών βάσεων, στην περιοχή της Λάρνακας. Και νεκρά, είναι δυστυχώς δύο αδελφάκια ηλικίας 8 και 10 ετών, αγοράκια, τα οποία είναι παιδιά Κύπριου και γυναίκας από την Βουλγαρία, οι οποίοι βρίσκονται σε διάσταση και διέμεναν με την μητέρα τους στην Βουλγαρία τα παιδιά και είχαν έλθει για διακοπές στην Κύπρο στον πατέρα τους, ο οποίος συζεί με μια άλλη κυρία. Παρέλαβαν τα παιδιά. Και κάτω από συνθήκες οι οποίες διερευνώνται και δεν βγαίνουν και πολλά πράγματα στην δημοσιότητα, επειδή τα διερευνά λόγω του γεγονότος ότι έγιναν μέσα στις Βρετανικές βάσεις, στη Βρετανική αστυνομία. Διερευνώνται λοιπόν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τα δύο αυτά παιδάκια βρέθηκαν μέσα στο αυτοκίνητο. Με αποτέλεσμα κανείς να μην τα αντιληφθεί, ο πατέρας και η μητριά τους βρίσκονταν είχαν φύγει για την δουλειά τους και αφήνοντας τα παιδιά μόνα τους χωρίς επίβλεψη, και για τον λόγο αυτό συνελήφθησαν για γονική αμέλεια, και τα παιδιά διερευνάται σχετικά με τον τρόπο που εισήλθαν στο αυτοκίνητο και γιατί αυτό κλειδώθηκε και δεν μπορούσαν να βγουν έξω. Και αντιλαμβάνεστε τι φρικτός θάνατος υπήρξε για αυτά τα δύο παιδιά που πέθαναν από την ζέστη αβοήθητα, χωρίς να τα πάρει κανείς είδηση, σε σημείο μάλιστα που στο κορμάκι τους βρέθηκαν και εγκάβματα. Ασφαλώς πέθαναν από ασφυξία τα δύο παιδιά και τα βρήκε κάποιος ο οποίος περνούσε από εκεί και ειδοποίησε τον πατέρα τους. Όπως έχω αναφέρει, διερευνάται από την αστυνομία το περιστατικό και έχουν ήδη συλληφθεί και βρίσκονται υποκράτηση τόσο ο πατέρας τους όσο και η μητρία τους, και ασφαλώς ειδοποιήθηκε και η μητέρα τους στην Βουλγαρία. Πάμε τώρα στην δεύτερη τραγωδία, η οποία διαδραματίστηκε χθες λίγο πριν από τις 7 το πρωί και μάλιστα έξω από σχολείο στην Λεμεσό, σε κεντρικό δρόμο της Λεμεσού, όταν 55χρονος αστυνομικός, ένστολος και χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό του πιστόλι, πυροβόλησε, τραυματίζοντας πολύ κρίσιμα. Η γυναίκα δίνει μάχη για την ζωή της, την γυναίκα του, και στη συνέχεια αυτοπυροβολήθηκε ο ίδιος και επήλθε ο θάνατός του. Μάλιστα να πούμε, Ντίνα, ότι μάρτυρα σε αυτό το πολύ φρικτό και τραγικό έγκλημα βρισκόταν άντρας, ο οποίος διέρχεται από το σημείο με το αυτοκίνητό του, άκουσε φωνές, γιατί ήταν κλειστοί μέσα στο αυτοκίνητό τους, αλλά ακούγονταν οι φωνές, και έκανε επαναστροφή, έχει δηλώσει στην κάμερα ο μάρτυρας, προς

0: προσπάθησε να παρέμβει και να πει τι κάνεις εδώ και του είπε είναι η γυναίκα μου, αλλά η γυναίκα έκανε απέλπιδες προσπάθειες για να δείξει ότι κινδύνευε η ζωή της, με αποτέλεσμα ο αυτόχειρας και δολοφόνος να στρέψει το πιστόλι εναντίον του μάρτυρα και στη συνέχεια μπροστά στα μάτια του να πυροβολήσει την γυναίκα στο κεφάλι και στο σώμα και να αυτοπυροβοληθεί.
1: Ένα από τα τραγικά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας μας έχει δώσει πάρα πολύ καθαρά αυτή την εικόνα, Φίβια. Να περάσουμε όμως τώρα σε ένα άλλο θέμα το οποίο αφορά την Κύπρο, την Αυστραλία και την Τουρκία. Και αυτό είναι το θέμα της Συνόδου για την Κλιματική Αλλαγή COP31. Τη φετινή συνόδου. Το θέμα βρίσκεται στην επικαιρότητα καθώς ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Κλιματική Αλλαγή ΒΟΠ και Χούπστρα προχώρησε σε αυστηρές δηλώσεις σχετικά με την στάση της Τουρκίας που είναι ήδη

0: SBS.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Η Αυστραλία είναι η συνδιοργανώτρια χώρα της συνόδου αυτής. Ένα θέμα βέβαια που το καλύψαμε στο πρόγραμμά μας. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, αφού ούτε η Τουρκία ούτε η Αυστραλία απέστειραν την υποψηφιότητά τους και αποφασίστηκε ότι η Τουρκία θα φιλοξενήσει την σύνοδο για την κλιματική αλλαγή και η Αυστραλία θα ηγηθεί των διαπραγματεύσεων. Πες μας, Φίβια, για την

0: su SBS.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Ότι οποιαδήποτε διαφοροποίηση ανάμεσα στα κράτη-μέλη ως προς τον τρόπο μεταχείρισης τους είναι μη αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπενθύμησε ότι πρόκειται για μια διάσκεψη που διοργανώνεται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και από τη στιγμή απευθύνθηκε στην Άγκυρα που αποφασίζεται ότι θα υποβάλλεται αίτηση για να γίνεται διοργανωτής, αυτό σημαίνει ότι είστε υποχρεωμένοι να αναλάβετε βασικές δεσμεύσεις, ανέφερε και μάλιστα σε υψηλούς τόνους, προσθέτοντας ότι η Ένωση θα είναι ξεκάθαρη προς την τουρκική Προεδρία, προς τους Αυστραλούς, αλλά και προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως προς την συγκεκριμένη αυτή θέση επί του θέματος. Ρωτήθηκε τι σημαίνει στην πράξη πλήρης αλληλεγγύη που εξέφρασαν τα κράτη-μέλη και κατά πόσο αυτή θα μπορούσε να μεταφραστεί σε μποϊκοτάζ προπαρασκευαστικών συνόδων, για να ξεκαθαρίσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται από 27 κράτη-μέλη, τελεία και παύλα όπως χαρακτηριστικά είπε, και αρνήθηκε να επισέλθει σε υποθετικά σενάρια, υποδεικνύοντας ωστόσο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να δεχθεί τέτοιου είδους ζητήματα και ότι είναι θέμα αρχής. Υπάρχουν 27 κράτη-μέλη, περιλαμβανομένες και της Κύπρου, και πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Υπενθύμησε ότι έθεσε το θέμα απευθείας στην τουρκική πλευρά τους τελευταίους μήνες, όταν ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών βρισκόταν στις Βρυξέλλες, και είπε ότι είμαστε ξεκάθαροι και προς τον ίδιο αλλά και προς τον Τούρκο πρέσβη στον ΟΗΕ, σημειώνοντας ότι παρατηρήθηκαν παραλήψεις στον τρόπο που απευθύνθηκαν οι προσκλήσεις και που αποκλείστηκε η Κύπρος.
5: Και να δούμε τώρα αν θα αλλάξει την στάση της η Τουρκία. Θα πρέπει όμως, μας πιέζει ο χρόνος, Φιδία, θα συνεχίσουμε με νεότερα κάποια άλλη στιγμή για το θέμα αυτό. Θα πρέπει να κλείσουμε εδώ την συζήτησή μας. Ευχαριστούμε πολύ. Ραντεβού την ερχόμενη Τετάρτη. Μέχρι τότε να είστε όλοι και όλες καλά.
4: Ευχαριστώ, Ντίνα. Καλή συνέχεια σε όλους.
5: Πάμε τώρα σε μηνύματα του σταθμού και επιστρέφουμε για να κλείσουμε την πρώτη ώρα μουσικά. Μείνετε κοντά μας.
6: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
5: Ραδιοφωνία SBS, είστε συντονισμένοι στο ελληνικό πρόγραμμα. Φτάσαμε πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της πρώτης ώρας του προγραμματός μας και θα κλείσουμε μουσικά με τον Μιχάλη Βιολάρη και το τραγούδι με τίτλο «Ιούλιος». Και αμέσως μετά θα είναι κοντά μας ο Πάνος Αποστόλου με το δεύτερο πιο σύντομο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Μείνετε συντονισμένοι κοντά μας.

Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι 5 ώρα Ανατολικής Αυστραλίας. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων από το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Αποστόλου. Μια φιλανθρωπική οργάνωση η οποία παρακολουθεί και καταγράφει αντισημιτικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο δήλωσε ενώπιον της Βασιλικής Επιτροπής που εξετάζει τον αντισημιτισμό και την κοινωνική συνοχή ότι η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, δηλαδή το πρώην Twitter, αποτυγχάνει να απομακρύνει αντισημιτικό περιεχόμενο από την υπηρεσία της. Ο τρίτος κύκλος ακροάσεων της Επιτροπής εξετάζει την έκταση του αντισημιτικού περιεχομένου και άλλων μορφών ρητορικής μίσους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μάρτυρες κατέθεσαν ότι αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην προσπάθειά τους να αφαιρεθούν προσβλητικές και απειλητικές αναρτήσεις. Η πλατφόρμα X, ιδιοκτησίας του Elon Musk και πρώην γνωστή ως Twitter, δεν έχει ανταποκριθεί στις προσεγγίσεις της Επιτροπής, ενώ ο Αντρέ Όμπονερ από το Ινστιτούτο για την Καταπολέμηση του Διαδικτυακού Μίσους δήλωσε ότι η οργάνωση έχει διαπιστώσει πως το X επιτρέπει τη διάδοση περιεχομένου μίσους στην πλατφόρμα του. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός Αυστραλού που εξαφανίστηκε ενώ ταξίδευε στο Μεξικό. Ο 35χρονος Τζέσι Μπρουζέζε αγνοείται από τις 3 Ιουνίου και σύμφωνα με έκκληση που δημοσιεύτηκε στα μέσα της κοινωνικής δικτύωσης εθεάθη για τελευταία φορά στην Ριβιέρα Μάγια, τουριστική περιοχή νότια του Κανκούν. Οι αρχές της Ταϊλάνδης ανακοίνωσαν ότι ο Αυστραλός που συνελήφθη για την υπόθεση θανάτου μιας ανήλικης κοπέλας κατηγορείται πλέον για ανθρωποκτονία και απόκρυψη πτώματος. Η 17χρονη είχε δηλωθεί ως αγνοούμενη την περασμένη εβδομάδα, ενώ βίντεο από κάμερες ασφαλείας έδειχναν ότι εθεάθη τελευταία φορά μαζί με τον ύποπτο άντρα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άντρας συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στο αεροδρόμιο της Μπανκόκ, ενώ επιχειρούσε να επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό την Πέρθη. Η Ομοσπονδιακή Υπουργός Γεωργίας Τζούλι Κόλινς επιβεβαίωσε ότι το στέλεχος H5N1 της γρίπης των πτηνών εντοπίστηκε σε 5ο μεταναστευτικό θαλασσοπούλι στην παραλία Roses Beach κοντά στην πόλη Esperance της Δυτικής Αυστραλίας. Η κυρία Κόλινς δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις μαζικών θανάτων και πρόσθεσε πως ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία εξακολουθεί να αξιολογείται ως χαμηλός. Νέα έκθεση της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εδώ στην Αυστραλία ζητά περισσότερα δικαιώματα και λιγότερα λόγια προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συστηματικές αδικίες που όπως αναφέρει εξακολουθούν να υφίστανται οι ηθαγενείς της χώρας μας. Η έκθεση επισημαίνει μια σειρά από επίγοντα ζητήματα όπως τα υψηλά ποσοστά φυλάκισης και την άνηση πρόσβαση σε ασφαλή στέγαση, υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση. Στην Ελλάδα τώρα βελτιωμένη είναι εικόνα από τα δύο σημαντικότερα πύρινα μέτωπα που εκδηλώθηκαν χθες Τρίτη σε Φωκίδα και Κορινθία. Η πυροσβεστική ανακοίνωσε πως το προηγούμενο 24ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 48 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα. Οι εξελίξεις στο Κυπριακό αλλά και η στενή συνεργασία Αθήνας και Λευκωσίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την πρόεδρο της Βουλής της Κυπριακής Δημοκρατίας Ανίτα Δημητρίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο μετανάστες χωρίς έγγραφα και αιτούντες άσυλο υπέβαλαν αίτηση στην Ισπανική κυβέρνηση για να νομιμοποιήσουν την παραμονή τους στο πλαίσιο προγράμματος της κυβέρνησης Άνθες που αντιμετωπίζει τη μετανάστευση ως αναγκαία για την οικονομία και το κοινωνικό κράτος. Η ρύθμιση προβλέπει άδεια διαμονής και εργασίας αρχικά διάρκειας ενός έτους για όσους μπορούν να αποδείξουν ότι δεν έχουν ποινικό μητρό και ότι ζούσαν στην Ισπανία για τουλάχιστον 5 μήνες πριν από την 31η Δεκεμβρίου του 2025. Η Ουκρανία υπέγραψε χθες Τρίτη σύμβαση με την Σουηδία για την αγορά 16 μαχητικών αεροσκαφών, όπως ανακοίνωσε η σουηδική κατασκευάστρια εταιρεία Saab. Έρευνα της ταξιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρείας Square Mouth αποκαλύπτει ποιοι είναι ακριβότεροι ταξιδιωτικοί προορισμοί στον κόσμο για φέτος. Είναι στην πρώτη θέση η Γροιλανδία, που το μέσο κόστος, ημερήσιο κόστος, ανέρχεται στα 1.027 ευρώ. Ακολουθούν η Παρθένη νήσι,
της Βρετανίας στα 997 ευρώ και στην τρίτη θέση βρίσκεται η Πολυνησία. Την πεντάδα συμπληρώνουν οι Ανταρκτικοί και οι Μαλβίδες. Άλλοι ακριβοί προορισμοί είναι η Ελβετία, η Ζιμπάμποε, η Ισλανδία και η Νορβηγία. Και στι ισοτιμίε του εναλλάγματο, ένα δολάριο Αυστραλία ισοδυναμεί με 60 λεπτά του ευρώ και με 69 σέντ του Αμερικανικού. Στην πρόγνωση του καιρού για την Αυστραλία, στην Πέρθη αύριο, λίγε βροχέ το πρωί 9 17. Στην Αδελαίδα βροχέ 10 15. Στη Μελβούρνη βροχέ 11 15. Στο Χόμπαρτ βροχέ 7 15. Στην Καμπέρα βελτίωση του καιρού και υποχώρηση των βροχοπτώσεων 6 14. Στο Σίδνεϊ πρωινέ βροχέ και μετά ηλιοφάνεια 15 23. Στη Βρισβάνη λίγα σύννεφα 14 25. Και στο Ντάργουιν σχεδόν έθριο ο καιρό 22-32. Εδώ ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, και το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το SBS Greek. Στη σύνταξη και εκφώνηση ήταν ο Πάνος Αποστόλου. Μετά τα σύντομα μηνύματα, η Ντίνα Γερολίμου επιστρέφει μέχρι τις 6 με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας εκπομπής.

Καλησπέρα σας και πάλι φίλες και φίλοι, είστε πάντοτε συντονισμένοι στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Κοντά σας απόψε έως τις 6 στην επιμέλεια και παρουσίαση του προγράμματος είναι η Ντίνα Γερολίμου. Την επικαιρότητα παρακολουθεί σήμερα ο Πάνος Αποστόλου, κοντά μας και όλα τα μέλη του ελληνικού προγράμματος με συνεχή ενημέρωση. Έχουμε μπει εσείως στην δεύτερη ώρα του προγραμματός μας και τι έχουμε προγραμματίσει από τώρα έως τις 6. Θα έχουμε τις τελευταίες εξελίξεις από το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Θα ακούσουμε για την εμφάνιση του ιού της γρίπης των πτηνών σε μια ακόμη πολιτεία της Αυστραλίας, στη Νότια Αυστραλία. Έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε δύο πολιτείες, Δυτική Αυστραλία και Νότια Αυστραλία. Και θα μεταδώσουμε συνέντευξη με τη νεαρή Έλληνο-Αυστραλή Ραχίλ Κόντου Φίλντς, η οποία διακρίθηκε πρόσφατα με το μετάλλιο του Τάγματος της Αυστραλίας για τις υπηρεσίες της στη νεολαία και τον αθλητισμό. Θα έχουμε ακόμη την ενότητα για το περιβάλλον και θα μας απασχολήσει σήμερα το συνεχιζόμενο κύμα καύσωνα, φωνικό κύμα καύσωνα στην Ευρώπη. Επίσης θα έχουμε μουσική για τραγούδια καθώς και τις τηλεοπτικές προτάσεις τις οποίες τις χρωστάμε από την πρώτη ώρα του προγράμματος.

Περιμένουμε τα μηνύματά σας, γραπτά μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο στον αριθμό 0448-799-323. Στην πρώτη ώρα λάβαμε ένα ακόμη μήνυμα από αυτή τη φορά από την κυρία Φανή, η οποία μας στέλνει τις καλησπέρες της, ευχές για καλό μήνα και χρόνια πολλά λέει σε όλους τους εορτάζοντες. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Φανή για το μήνυμα αυτό, όπως και την κυρία Πελαγία που επίσης μας έστειλε μήνυμα στην πρώτη ώρα του προγράμματος. 0448-799-323. Καλό μήνα. Και για όσους συντονίστηκαν τώρα στην πάντα φιλική συχνότητα του ελληνικού προγράμματος, καλό μήνα, 1η Ιουλίου σήμερα και χρόνια πολλά στον Ανάργυρο, τον Αργύρη, τη Δαμιανή, τον Δαμιανό, τον Κοσμά, την Κοσμία, την Αργυρία που γιορτάζουν σήμερα. Και όπως λέγαμε και πριν λίγα δευτερόλεπτα,

0: su SBS.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Δίνουμε να παρακολουθήσετε στις 8 παρα 25 στο κανάλι SBS το ντοκιμαντέρ με τίτλο Australia's Greatest Conman, ο μεγαλύτερος απατεώνας της Αυστραλίας, όπως μεταφράζεται στα ελληνικά. Κάποτε στην Αυστραλία δραστηριοποιούνταν μια ελίτ ομάδα διάσωσης υπό την ηγεσία του Τζον Φρίντριχ, ενός ισχυρού άνδρα που έκρυβε ένα εκπληκτικό μυστικό. Ο παρουσιαστής Μαρκ Φένο ξετυλίγει ένα μυστήριο πραγματικού εγκλήματος πιο παράξενο και από τη φαντασία. Τέλος στις 10 παρα 25 δείτε στο κανάλι World Movies την αμερικανική ταινία με τίτλο The Circle, ο κύκλος. Η Μέη καταφέρνει να βρει τη δουλειά των ονείρων της σε μια ισχυρή εταιρεία τεχνολογίας. Τη στιγμή όμως που αρχίζει να παίρνει ενεργό μέρος σε ένα ριζοσπαστικό πείραμα διαφάνειας, ανακαλύπτει τους κινδύνους της παρακολούθησης, της απώλειας της ιδιωτικής ζωής, των προσωπικών δεδομένων και του απόλυτου εταιρικού ελέγχου. Σκηνοθεσία James Pansold και πρωταγωνιστούν Emma Watson, Tom Hanks, John Boyega, Karen Gillan και Bill Paxton. Καλή σας τηλεθέαση!
3: Ευχαριστούμε πολύ τον Αλέξανδρο Λογοθέτη για τις προτάσεις αυτές για απόψε από τα κανάλια της τηλεόρασης της SBS. Ο ιός της γρίπης των πτηνών έφτασε σε μια ακόμη πολιτεία, τη Νότια Αυστραλία. Το υποστέλεχος H5N1 έχει πλέον παρουσία σε όλες τις ηπείρους, αφού και η Αυστραλία το τελευταίο οχυρό έπεσε. Οι αρχές δηλώνουν ότι είναι καλά προετοιμασμένες και τονίζουν ότι ο κίνδυνος για τους ανθρώπους είναι πολύ χαμηλός. Περισσότερα ακούμε στην συνέχεια στο ρεπορτάζ που επιμεληθήκαμε. Αρχική συντάκτρια ήταν η Sydney Lang και το αντλήσαμε βέβαια από την αίθουσα σύνταξης του σταθμού μας. Το τρίτο κρούσμα γρίπης των πτηνών, H5N1, επιβεβαιώθηκε σε μεταναστευτικό θαλάσσιο πτηνό στη Νότια Αυστραλία, μετά την ανίχνευση 2 προηγούμενων κρούσματων στην Δυτική Αυστραλία. Και τα 3 κρούσματα αφορούσαν άγρια θαλάσσια πτηνά. Ένα ακόμη, 4ο ύποπτο κρούσμα βρίσκεται επίσης υπό εξέταση στην Δυτική Αυστραλία. Η καθηγήτρια Ράινα Μακιντάια, επικεφαλής του προγράμματος βιοασφάλειας στο Ινστιτούτο Κέρμπι στο Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας, είπε ότι ενώ η Αυστραλία είναι καλά προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο μιας πανδημίας, τα άγρια πτηνά είναι δύσκολο να ελεγχθούν.
4: So I think we're very well prepared. It's the wild birds that's the factor that's difficult to control. We can control what happens on farms. You know, we can implement controls in the things that are within human control, like what we do with farms, cat trade of infected cattle or poultry. But the wild birds are more difficult to control, and that's how it's likely to spread, that the wild birds will bring it in. So that's the unknown.
3: Το θανατηφόρο υποστέλεχος H5N1 δεν έχει ανιχνευτεί στα πουλερικά ή στον αγροτικό τομέα. Η Υπουργός Γεωργίας της Δυτικής Αυστραλίας, Jackie Jervis, διαβεβαίωσε τους πολίτες ότι δεν υπάρχει κίνδυνος στην κατανάλωση κοτόπουλων και αυγών.
5: There is no risk to human health from eating, you know, chicken or eggs from birds from Australia. That message will be conveyed by the Commonwealth in their normal trade discussions, but it is disappointing. But I can assure people of Western Australia to please keep eating your chicken and your eggs. There is absolutely no public health risk.
3: Μέχρι πολύ πρόσφατα, η Αυστραλία ήταν η μοναδική ήπειρος απαλλαγμένη από το θανατηφόρο υποστέλεχος του ιού της γρίπης των πτηνών H5N1. Η καθηγήτρια Ράινα Μακιντάια είπε ότι παρότι ο κίνδυνος για πανδημία

0: τον άνθρωπο είναι πολύ χαμηλός, θα μπορούσε να είναι τώρα υψηλότερος από ό,τι πριν.
1: Risk of a human pandemic is judged by WHO and the US CDC as low, although the statistical probability is higher than ever because there's many, many more opportunities for humans and infected animals or birds to interact because it's just everywhere. And there have been some mutations in the virus that do signal some kind of adaptation to mammals.
0: Ωστόσο, αναφέρει ότι ο σχεδιασμός για την αντιμετώπιση της πανδημίας στην Αυστραλία βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο και ότι αναπτύσσονται αντίμετρα.
1: When the virus mutates, if the virus mutates to switch affinity from the bird receptor to the human receptor, that's when we could see a pandemic. Pandemic planning is, you know, very well advanced in Australia and everywhere. Countermeasures are being developed. There are pre-pandemic vaccines and there are effective antivirals.
0: Όπου εμφανίστηκε το συγκεκριμένο υποστέλεχος έχει οδηγήσει στο θάνατο και στη σφαγή εκατοντάδες εκατομμυρίων πτηνών, προκαλώντας σημαντικές οικονομικές απώλειες για τους κτηνοτρόφους και ανησυχίες σχετικά με την πιθανή εξάπλωση της νόσου στα θηλαστικά. Αν και ο κίνδυνος εξάπλωσης στα θηλαστικά είναι ένας λόγος ανησυχίας. Η κυρία Μακιντάια είπε ότι ζώα όπως τα βοηδή δεν προσβάλλονται τόσο σοβαρά από την νόσο. Ωστόσο, η εικόνα για τους χείρους είναι διαφορετική. Όταν γουρούνια βρίσκονται κοντά σε πτηνά, αυτό αποτελεί κίνδυνο για τους χείρους, επεσήμανε η κυρία Μακιντάια.
1: Yeah, we do worry about pigs because they're a genetic mixing vessel. You don't need humans contacting animals. If a pig gets infected by a wild bird, the virus can mutate just within pigs. So that's kind of a big concern. But historically, the H5N1 virus doesn't really like pigs. There has been an infection in the US, but I think the risk is going to be where you've got poultry and pigs together. We've seen the case in the US was in a backyard farm where there were poultry and pigs.
0: Σχετικά με την άγρια ζωή, η διδάκτορας Jane Younger από το ερευνητικό Ινστιτούτο Institute for Marine and Antarctic Studies του Πανεπιστημίου της Τασμανίας υπογράμμισε ότι ο εν λόγω ιός, ο ιός των πτηνών, αποτελεί μεγάλο κίνδυνο.
2: We are seeing big mortality, particularly in seals and fur seals, to the point that Southern elephant seals have now had their conservation status changed as of April. So we've lost such large numbers of them in this outbreak that the conservation status has been upgraded to vulnerable. So there is risk for Australian wildlife.
0: Και παρόλο που αναπτύσσονται εμβόλια για την άγρια ζωή, τα εμβόλια αυτά δεν είναι ακόμη διαθέσιμα στην Αυστραλία, είπε η κυρία Young.
2: The Marine Mammal Center in the United States is actually in the middle of trialing a vaccine for seals for this H5N1 strain. So they've been running this trial for about 6 months now. And so hopefully results of that might be available soon. It's tricky with vaccines. I mean, firstly, they're not approved for use in Australia. So that's the first hurdle. But most of them also require two separate injections, which, you know, for wild animals, of course, is really tricky.
0: Σε γενικές γραμμές αναφέρουν οι ειδικοί, η Αυστραλία διαθέτει πολύ ισχυρά μέτρα βιοασφάλειας και είναι καλά προετοιμασμένη για μια ενδεχόμενη επιδημία στους ανθρώπους, αν και ο κίνδυνος θεωρείται χαμηλός. Ο καθηγητής Hugh Possingham από το Συμβούλιο Βιοποικιλότητας Αυστραλίας αναφέρει ότι όποιος εντοπίσει ένα άρρωστο ή νεκρό πουλί πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένα βήματα. «Μην τα ενοχλείτε και μην τα αγγίζετε», είπε. Και συνέχισε, «Μην αφήνετε τα παιδιά να πάνε κοντά τους ή να τα κυνηγήσουν». Και τόνισε ότι όποιος βρει άρρωστο πτηνό θα πρέπει να το φωτογραφίσει και να ενημερώσει τις αρχές αμέσως.
3: Don't go and harass them, don't pick them up, don't let your four-year-old granddaughter chase them or dog. I've got a four-year-old granddaughter, she likes chasing birds. Try to avoid all those things. Take pictures, record it and report it immediately to the authorities.
0: Και με την δήλωση αυτή του καθηγητή Hugh Possingham από το Συμβούλιο Βιοποικιλότητας Αυστραλίας, ολοκληρώνουμε το ρεπορτάζ της Sydney Lang από την αίθουσα σύνταξης του σταθμού μας. Ωραία για ποδόσφαιρο τώρα. την πρόκρισή του στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου πανηγυρίζει το Μεξικό, ενώ νωρίτερα το ίδιο έπραξαν και η Νορβηγία με τη Γαλλία, έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Erling Haaland και Kylian Mbappé αντίστοιχα. Περισσότερα για την σημερινή 20η ημέρα του Μουντιάλ ακούμε στην ανασκόπηση του Στέργου Καστελωρίου.
4: Η 20η ημέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου ξεκίνησε με μια συναρπαστική αναμέτρηση για τη φάση των 32 στον Ντάλλας, όπου η Νορβηγία επικράτησε με 2-1 της ακτής ελεφαντοστού, χάρη σε γκολ του Erling Haaland στα τελευταία λεπτά. Ο Αντώνιο Νούς άνοιξε το σκορ για την Νορβηγία πριν από την ανάπαυλα, με την ακτή ελεφαντοστού να ισοφαρίζει στο δεύτερο ημίχρονο. Ωστόσο, το γκολ του άσου της Manchester City ήταν εκείνο που έκρινε την τύχη του αγώνα, με τους Vikings να πετυχούν την πρώτη τους νίκη σε αγώνα νοκάουτ Παγκοσμίου Κυπέλλου από το 1998 και τα γήπεδα της Γαλλίας. Η Νορβηγία θα αντιμετωπίσει πλέον την πεντάκριση παγκόσμια πρωταθλήτρια Βραζιλία στη φάση των 16. Στο παιχνίδι που ακολούθησε στο New Jersey, η Γαλλία εξασφάλισε την πρόκρισή της στους 16 με επιβλητική νίκη 3-0 επί της Σουηδίας, έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον αρχηγό της, Kylian Mbappé, ο οποίος πέτυχε 2 γκολ. Η τρικολόρα άνοιξαν το σκορ λίγο πριν την ανάπαυλα, με τον Mbappé να σημειώνει το 1ο γκολ του σε νοκάουτ αγώνες Παγκοσμίου Κυπέλλου, επίδοση που αποτελεί πλέον ρεκόρ στην ιστορία της διοργάνωσης. Ο Μπαρκολά έκανε το 2-0 στο 53, με τη Γαλλία να πετυχαίνει και 3ο γκολ, με τον Mbappé, ο οποίος αύξησε το προβάδισμά του στην κούρσα για το χρυσό παπούτσι του τουρνουά.
5: Oh, sweet, sweet. Mbappé, so sweet. This football is from the heavens. Who on earth stops the French playing like this?
4: Επόμενος αντίπαλος της Γαλλίας θα είναι η Παραγουάη, η οποία προκάλεσε μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της διοργάνωσης, αποκλείοντας τη Γερμανία. Έπειτα από έντονη βροχόπτωση και κεραυνούς που καθυστέρησαν την έναρξη του αγώνα κατά μία ώρα, το Μεξικό αντιμετώπισε το Εκουαδόρ. Οι συνδιοργανωτές κυριάρχησαν από τα πρώτα λεπτά και πέτυχαν 2 γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Ο Χουλιάν Κινιόνες και ο Ραούλ Χιμένες βρήκαν δίχτυα, χαρίζοντας στο Μεξικό τη νίκη με 2-0 και την πρώτη επιτυχία σε νοκάουτ αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου επί από 40 χρόνια. Παράλληλα, η ομάδα διεύρυνε το αγίτο Σερίδη στους 12 αγώνες και θα αντιμετωπίσει στους 16 τον νικητή του ζευγαριού Αγγλία-Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στο στρατόπεδο των Σοκερούς τώρα, η Εθνική Αυστραλίας έφτασε στον Ντάλλας εν ώψη της αναμέτρησης της φάσης των 32 απέναντι στην Αίγυπτο, διεκδικώντας την πρώτη νίκη της ιστορίας της νοκάουτ αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά τους αποκλεισμούς από την Ιταλία το 2006 και από τη μετέπειτα πρωταθλήτρια Αργεντινή το 2022. Ο μέσος Άιντιν Χρούστιτς δηλώνει ότι η ομάδα έμαθε πολλά από την ήττα με 2-0 από τις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι πλέον έτοιμη για την πρόκληση.
6: I think we can and I believe that we can get far. Look, you got to be ready. You got to enjoy it. That's the biggest challenge, right? You got to enjoy it. You can't forget to enjoy it. And I think this is one of the main things for us. You got to enjoy the moment and be ready for match day.
4: Η Αυστραλία θα αντιμετωπίσει την Αίγυπτο το πρωί του Σαββάτου με τη ζωντανή μετάδοση από το SBS και το SBS On Demand να αρχίζει στις 3 τα ξημερώματα. Η 21η μέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου περιλαμβάνει 3 ακόμη αναμετρήσεις, με την Αγγλία να αντιμετωπίσει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και το Βέλγιο να αναμετράται με τη Σενεγάλη, αφού προκρίθηκε από τους ομίλους ως μια από τις καλύτερες τρίτες ομάδες. Τέλος, η διοργανώτερη ομάδα των ΗΠΑ θα αντιμετωπίσει τη Βοσνία και τη Ζεγοβίνη.
0: Ήταν η ανασκόπηση της 20ης ημέρας του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, γνωστό ως Μουντιάλ, με το Μεξικό, την Νορβηγία και τη Γαλλία να παίρνουν την πρόκριση για την φάση των 16, ενώ η Αυστραλία προετοιμάζεται για τον κρίσιμο αγώνα απέναντι στην Αίγυπτο. Ας μείνουμε λίγο ακόμη σε ατμόσφαιρα ποδοσφαιρική και ας ακούσουμε στην συνέχεια τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη στο τραγούδι με τίτλο «Το Μάτς».

0: Αρχίζει το μάτς, μία σύνθεση του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Το ακούσαμε με τη φωνή του Δώρου Δημοσθένους. Από ζωντανή ηχογράφηση ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης ήταν στο πιάνο. Πάμε όμως τώρα σε μηνύματα του σταθμού και θα επανέλθουμε με τίτλους ειδήσεων και τα υπόλοιπα θέματα της απόψινής μας εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι και συντονισμένες κοντά μας. Και αν έχετε κάτι να μας πείτε, ο ρυθμός είναι το 0448-799-323.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Κάντε το sps.com.au/Greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/Greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.
0: Ραδιοφωνία SBS, είστε συντονισμένοι στο ελληνικό πρόγραμμα. Η ώρα είναι 5:30 ακριβώς και είναι ώρα να πάμε σε τίτλους ειδησεών. Κοντά μας είναι και πάλι ο Πάνος Αποστόλου για μια ακόμη ενημέρωση. Σ' ακούμε, Πάνο.
3: Ευχαριστώ, Ντίνα. Αλλαγές από σήμερα στον φόρο καυσίμων, σε γονικά επιδόματα και στον κατώτατο μισθό.

0: su SBS.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Κάψονα που σαρώνει για εβδομάδες τώρα την Ευρώπη και έχει κοστίσει μέχρι στιγμής τη ζωή σε 1.300 ανθρώπους σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Η Γαλλία είναι η χώρα που έχει καταγράψει τους περισσότερους θανάτους, με τον αριθμό να ξεπερνά τους 1.000. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και παιδιά που πέθαναν μέσα σε κλειδωμένα αυτοκίνητα και νέοι που πνίγηκαν αναζητώντας δροσιά σε αφύλακτα σημεία για κολύμπη. Πρόκειται για ένα κύμα καύσωνα διαρκείας, αφού εμφανίστηκε στα τέλη Μαΐου και επηρεάστηκαν αρχικά η Βρετανία και η Γαλλία. Στη συνέχεια, ο καύσωνας κινήθηκε ανατολικά, φέρνοντας θερμοκρασίες ρεκόρ σε χώρες όπως η Γερμανία, όπου το θερμόμετρο ξεπέρασε τους 41 βαθμούς, και η Ελβετία, που κατέγραψε ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Ιούνιο, 38,8 βαθμών Κελσίου, στη Βασιλεία. Τώρα το κύμα καύσωνα βρίσκεται πάνω από την Ουκρανία και τα Βαλκάνια. Ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, προειδοποίησε ότι η Ευρώπη είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρο στη γη, με ρυθμό διπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Όπως είπε ο ίδιος, οι επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες εμφανίζονται όλο και πιο συχνά στην Ευρώπη και ότι εκατομμύρια άνθρωποι ζουν τις τελευταίες εβδομάδες σε συνθήκες ακραίας ζέστης. Λόγω της κλιματικής αλλαγής και της υπερθέρμανσης του πλανήτη, το φαινόμενο του καύσωνα που συμβαίνει μια φορά σε κάθε γενιά εμφανίζεται πλέον σχεδόν κάθε χρόνο. «Μας είχαν προειδοποιήσει», είπε, σε γραπτή ανακοίνωση που εξέδωσε.
5: Europe is the fastest warming continent on Earth, heating at twice the global average. Right now, 150 million people are living under extreme heat. Hundreds have died. Schools are shut. Grids are buckling. Driven by climate change and global warming, the phenomenon of the once-in-a-generation heatwave is now occurring nearly annually. We were warned.
4: Σύμφωνα με την επιστημονική ομάδα World Weather Attribution, ο καύσωνας θα ήταν σχεδόν αδύνατος τόσο νωρίς μέσα στο καλοκαίρι χωρίς την κλιματική αλλαγή. Ο Dr. Andrew Watkins είναι έκτακτος καθηγητής στην Σχολή Γης, Ατμόσφαιρας και Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Μόνας, καθώς και μέλος του Αυστραλιανού Συμβουλίου για το Κλίμα. Υποστήριξε ότι η χρονική στιγμή που ο καύσωνας έπληξε την Ευρώπη είναι ιδιαίτερα ανησυχητική.
6: In Europe, it's not their peak summer yet. It's sort of the Australian equivalent of about December. We don't expect to be smashing all-time records really early on in the summer. We expect to break records probably a month, 6 weeks after the solstice. So really, you know, they should be breaking records in July or August, and historically that's when those things have happened, not in June.
4: Μια γρήγορη ματιά όμως τώρα στον ορισμό του καύσωνα. Καύσωνα έχουμε όταν η μέση θερμοκρασία είναι ασυνήθιστα υψηλή για 3 ή περισσότερες συνεχόμενες ημέρες. Ο κύριος Watkins είπε ότι το υφιστάμενο κύμα καύσωνα στην Ευρώπη που σπάει κάθε ρεκόρ είναι ανησυχητικό και για 2 ακόμη λόγους, την διάρκεια και την επιμονή του. Το Παρίσι, για παράδειγμα, κατέγραψε 36 βαθμούς ή και υψηλότερες θερμοκρασίες για 10 συνεχόμενες ημέρες. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι η σοβαρότητα αυτού του φαινομένου θα ήταν πρακτικά αδύνατη τόσο νωρίς το καλοκαίρι, χωρίς την κλιματική αλλαγή.
6: Really, the finger is pretty squarely pointed at climate change. But some of the recent climate change attribution work suggests that the degree of this heat wave happening in June so early is almost impossible. 50 years ago, it's as recent as that, you know, basically it just couldn't have happened. So they're basically squarely pointing the finger at climate change and the burning of oil, coal and gas.
4: Ο κύριος Watkins είπε ακόμη ότι στα 50 χρόνια πριν από το έτος 2000, η Ευρώπη βίωσε 5 έντονους καύσωνες, ενώ τα τελευταία 25 χρόνια έχουν καταγραφεί 22.

0: Και είναι ακριβώς ο τύπος της ζέστης που βιώνει η Ευρώπη που καθιστά αυτούς τους ολοένα και πιο συχνούς καύσονες τόσο επικίνδυνους.
1: Traditionally, an area of high heat. We think of the Sahara, we think of inland Australia, we think of Death Valley in the United States. But even though the temperatures might not be comparable in terms of raw temperatures, the problem you have in Europe, though, is that the air is more humid. And it's that humidity that means that our bodies don't cool as they would in a drier heat.
0: Στα πλαίσια της Συμφωνίας του Παρισιού, οι χώρες συμφώνησαν να μειώσουν σημαντικά τις παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη στον 1,5 βαθμό Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα. Νωρίτερα φέτος, η Υπηρεσία Κλίματος του ΟΗΕ προέβλεψε ότι υπάρχει 75% πιθανότητα οι μέσες παγκόσμιες θερμοκρασίες μεταξύ 2026 και 2030 να υπερβούν αυτό το όριο. Ο κύριος Watkins υπογράμμισε ότι αν δεν ανακόψουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη, ακραία κύματα καύσωνα όπως αυτά που βιώνει η Ευρώπη θα γίνονται όλο και πιο συχνά και επικίνδυνα.
1: Global warming doesn't just mean, you know, small change in the temperature of the globe. That's not what's going to affect us. What's going to affect us as human beings is these extremes that we see keep happening. And I like to say to people, if you're at the beach and you have a sandcastle, what knocks down the sandcastle? Is it the slowly rising tide or is it the waves? And we all know that sandcastle gets knocked over by the waves, by the extremes, long before it gets swamped by the tides.
0: Και με την δήλωση αυτή του Andrew Watkins από το Πανεπιστήμιο Μόνας της Μελβούρνης, ολοκληρώνουμε εδώ την περιβαλλοντική αναφορά και κλείνοντας να πούμε ότι το κύμα αυτό καύσωνα που όπως ακούσαμε κυριαρχεί στην Ευρώπη για εβδομάδες τώρα δεν αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα.

0: Να έρθουμε και πάλι στην Αυστραλιανή επικαιρότητα. Η Ραχίλ Κόντο Φίλντς κατάγεται από την Σίμη, γεννήθηκε στη Μελβούρνη και ζει στη Βρισβάνη. Από τα 17 της ξεκίνησε να ασχολείται με θέματα νεολαίας στην Αυστραλία. Το 2022 ίδρυσε έναν οργανισμό που φέρνει κοντά επιχειρήσεις με νέους αθλητές και αθλητρίες που δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν οικονομικά. Πρόσφατα βραβεύτηκε από την Αυστραλιανή Πολιτεία με το μετάλλιο του Τάγματος της Αυστραλίας για τις υπηρεσίες της σε θέματα νεολαίας και αθλητισμού. Περισσότερα ακούμε στη συνέχεια από τον Πάνο Αποστόλου.
1: Η κυρία Κόντου Φίλντς τιμήθηκε με το μετάλλιο του Τάγματος της Αυστραλίας στο πλαίσιο των τιμητικών διακρίσεων των γενεθλίων του βασιλιά, αναγνωριζόμενη για τις δεκαετίες προσφοράς της στη νεολαία και στην ευρύτερη κοινότητα, τόσο στην Αυστραλία όσο και στο εξωτερικό. Ο προ-προ-πάπους της, ο καπετάν Δημήτρης Κόντος, ήταν σφουγγαράς από το νησί της Σίμης, ο οποίος ανακάλυψε το αρχαίο ναυάγιο των Αντικυθύρων.
2: My great great pupils, Captain Demetrios Kondos, he was a sponge diver from Sydney. Many years ago he discovered the shipwreck of the Antikythera. And amongst that shipwreck was some statues, the youth of Antikythera, but also an ancient mechanism, the Antikythera mechanism.
1: Όπως λέει στο πρόγραμμά μας η κυρία Κόντου, από εκείνο το ναυάγιο ήρθαν στο φως το περίφημο άγαλμα του εφήβου των Αντικυθύρων, όπως και ο εκπληκτικός μηχανισμός των Αντικυθύρων, ο οποίος φυλάσσεται σήμερα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας. Μάλιστα, νωρίτερα φέτος, αναγέρθηκε άγαλμα προς τιμή του προγόνου της στο λιμάνι της Σίμης. Η γιαγιά και ο παππούς της κυρίας Κόντου μετανάστευσαν στην Αυστραλία από το Κάιρο της Αιγύπτου τη δεκαετία του 1950. Εγκαταστάθηκαν στο προάστιο Footscray της Μελβούρνης, ενώ το δικό της ταξίδι της κοινωνικής προσφοράς ξεκίνησε σε ηλικία μόλις 17 ετών, όταν ταξίδεψε στο Νεπάλ.
2: 27 years ago, as a young 17-year-old, I traveled to Nepal with an organization, World Youth International. And at that time, I had no idea.

0: idea that that one experience would shape so much of my life. Back then, I was part of the organization to help finalize the build of a school.
1: Εκεί βρέθηκε με τον οργανισμό World Youth International για να βοηθήσει στην ολοκλήρωση κατασκευής ενός σχολείου στο χωριό Γκοκάρνα στην κοιλάδα του Κατμαντού. Αυτό που ξεκίνησε με 20 μαθητές σε μια λιτή αίθουσα διδασκαλίας έχει εξελιχθεί μέσα σε 27 χρόνια σε ένα σχολείο με 800 μαθητές, το οποίο σχολείο πλέον διαθέτει και διεθνώς αναγνωρισμένο κολέγιο πληροφορικής. Το 2022, ένα οικοτροφείο στο Νεπάλ ονομάστηκε προς τιμήν της. Η κυρία Κόντου λέει στο πρόγραμμά μας πως είναι πολύ εύκολο να εστιάζουμε σε αυτά που συμβαίνουν στην δικιά μας αυλή. Η γιαγιά μου πάντα μου έλεγε, όσο δύσκολη και αν είναι η ζωή για εμάς, πάντα υπάρχει κάποιος που περνά χειρότερα. Νομίζω ότι από εκεί προέρχεται η διάθεσή μου για προσφορά, λέει η κυρία Κόντου στο SBS Greek.
0: Yeah, I think it's so easy to focus on what's happening in your own backyard. And my yaya always told me, no matter how tough life is for us, there's always someone out there doing it worse. And I think that's where my sense of giving back came from. But when you do travel to some of these communities, such as Nepal, it's a real.
1: Η κυρία Κόντου λέει πως όταν ταξιδεύει σε κοινότητες όπως αυτή στο Νεπάλ, είναι μια πραγματική ευκαιρία για αναστοχασμό και συνειδητοποιείς πολύ γρήγορα ότι η φτώχεια εκεί δεν είναι επιλογή. Αυτό με έκανε να καταλάβω ότι αν η ζωή ήταν δίκαιη, κανένας μας δεν θα γεννιόταν στις φτωχογειτονιές της Καλκούτα στην Ινδία. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι γεννήθηκαν μέσα στη φτώχεια και εξακολουθούν να έχουν τόση ελπίδα και τόσο ισχυρό ήθος εργασίας. Αρκεί ένας άνθρωπος να πάει εκεί και να σπάσει τον φαύλο κύκλο. Και έχω δει το όφελος της εκπαίδευσης, η οποία μπορεί να ξεκλειδώνει πολλές ευκαιρίες. Και χωρίς αυτήν δεν υπάρχει τρόπος για αυτές τις κοινότητες να προοδεύσουν, λέει η κυρία Κόντου. Το 2022 ίδρυσε τον οργανισμό Wattlenest. Ένας οργανισμός που γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ κορυφαίων αθλητών και του επιχειρηματικού κόσμου της Αυστραλίας, αφού βοηθά ταλαντούχους αθλητές και αθλήτριες να εξασφαλίσουν την οικονομική στήριξη που χρειάζονται για να εκπαιδευτούν.

0: su SBS.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Της Αυστραλίας, στη γιαγιά της. Το παράδειγμά της, λέει, με δίδαξε ότι η επιτυχία δεν μετριέται από αυτά που πετυχαίνουμε για τον εαυτό μας, αλλά από την διαφορά που κάνουμε στη ζωή των άλλων.
3: My yaya, she passed away many years ago now, but she was a true community champion who believed deeply in helping others and giving back wherever she could, and I know that she would be incredibly proud.
2: Η γιαγιά της κυρίας Κόντου πίστευε βαθιά στο να βοηθά τους άλλους και να προσφέρει όπου μπορούσε. Ξέρω ότι θα ήταν απίστευτα περήφανη που με βλέπει να λαμβάνω αυτή την τιμή και αυτό μου δίνει τεράστια παρηγοριά και πολύ χαρά. Η κυρία Κόντου λέει πως η ίδια γιαγιά της πρόσφερε πολλά στην ευρύτερη κοινότητα στο Footscray της Μελβούρνης όταν μετανάστευσε στην Αυστραλία. Τα επιτεύγματα της κυρίας Κόντου έχουν τύχει διεθνούς αναγνώρισης. Το 2024 τιμήθηκε με το βραβείο Global Women Changing the World στο Λονδίνο και συμπεριλήφθηκε στη λίστα με τις 100 πιο επιδραστικές γυναίκες στον Αυστραλιανό αθλητισμό από τον ειδησιογραφικό οργανισμό News Corp Australia. Το μήνυμά της στις νεότερες γενιές είναι απλό. Τι έκανες σήμερα για να είσαι περήφανος και περήφανη? Υπάρχουν ευκαιρίες γύρω μας κάθε μέρα να κάνουμε κάτι για κάποιον που χρειάζεται ένα χέρι βοηθείας.
3: We all have that ability to do something that will shape and change the lives of someone around us. So it's really an opportunity for everyone to think about what have they done today that they can be proud of? What have they done today that has made a difference? And going back to something so simple, random act of kindness, you lifting someone up when they're down is the least you can do every day, and there are opportunities all around us every day of our lives to do something for somebody that needs a bit of a hand.
4: Ήταν η ομογενής Ραχίλ Κόντου Φίλντς, η οποία μίλησε στον Πάνο Αποστόλου με αφορμή την πρόσφατη βράβευσή της με το μετάλλιο του Τάγματος της Αυστραλίας για τις υπηρεσίες της σε θέματα νεολαίας και αθλητισμού.

0: 47 λεπτά μετά τις 5 πάμε σε μηνύματα του σταθμού και θα επιστρέψουμε με ένα ακόμη θέμα από τον παρικιακό χώρο. Μείνετε κοντά μας.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
5: Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
0: Ραδιοφωνία SBS, είστε συντονισμένοι στο ελληνικό πρόγραμμα.

Μόλις έληξε πριν 3 μέρες η εβδομάδα προσφύγων και εμείς βρήκαμε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες στο αρχείο μας. Μία από αυτές είναι η ιστορία της Αναστασίας. Είναι σαν ένα σύγχρονο

0: παραμύθι. Ένα παραμύθι του παλιού καιρού, από εκείνα που λένε οι γιαγιάδες τα εγγόνια τους. Και κάπως έτσι η εγγονή της Αναστασίας, η κυρία Λίτσα Θανασιάδη, σχεδόν 8 δεκαετίες μετά, στην άλλη άκρη της γης, αφηγείται μια αληθινή ιστορία που ακούγεται σαν παραμύθι. Γιατί ποιος μπορεί να πιστέψει ότι ένας τυφλός βρήκε έναν άνθρωπο που ήταν εξαφανισμένος για σχεδόν 40 χρόνια. Η Αναστασία είχε εξαφανιστεί κάτω από άγνωστες συνθήκες. Η κυρία Θανασιάδη, βασισμένη στις αφηγήσεις της γιαγιάς της Ειρήνης, αδελφής της Αναστασίας και της μητέρας της Βαρβάρας, πιστεύει ότι η Αναστασία εξαφανίστηκε σε μια επιδρομή των Νεότουρκων στην περιοχή όπου ζούσε η οικογένεια, περιοχή του Πόντου. Η Λίτσα Θανασιάδη δραστηριοποιείται σε ποντιακούς συλλόγους για δεκαετίες. Μεταξύ άλλων ίδρυσε την Μέριμνα Ποντίων Κυριών Οκεανίας, έναν φιλανθρωπικό σύλλογο που έχει τις ρίζες της στον Πόντο του 19ου αιώνα. Ακούμε σε αναμετάδοση την ιστορία της οικογένειάς της. Η Λίτσα Θανασιάδη είναι απόγονος προσφύγων από την Τραπεζούντα. Η οικογένειά της εγκαταστάθηκε στη Ρωσία στα τέλη της δεκαετίας του 1910, κυνηγημένη από τους Νεότουρκους. Το 1939, όταν ο Στάλιν είχε αρχίσει τους διωγμούς εναντίον των Ελλήνων, η οικογένεια αναγκάστηκε για μια ακόμη φορά να πάρει τον δρόμο της προσφυγιάς. Και αυτή τη φορά βρέθηκε στην Ελλάδα. Σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα, η οικογένεια της Λίτσας Αθανασιάδη μετανάστευσε στην μακρινή Αυστραλία. Από τότε ζουν στη Μελβούρνη. Φιλοξενήσαμε την κυρία Θανασιάδη στο στούντιο της SBS και μας είπε την ιστορία της οικογένειάς της. Στο απόσπασμα που ακολουθεί, μας εξιστορεί την ιστορία της Αναστασίας Κοκκινίδου, αδερφή της γιαγιάς της, που εξαφανίστηκε σε έναν από τους διωγμούς των ποντίων της Τραπεζούντας.
1: Η δική μου ήταν από την περιοχή Τραπεζούντας, μια περιοχή που λέγεται Ματσούκα. Η μαμά μου από το Χαψίκε, ένα χωριό, και ο πατέρας μου από τη Γαλλία, ένα άλλο χωριό της περιοχής εκείνης. Τα πάω μόνο στις μαμάς μου την ιστορία, γιατί η λεμόνα έχει να κάνει με τη μάνα μου. Η γιαγιά μου η Ειρήνη, της μάνας μου η μάνα, γεννήθηκε στον Πόντο, στην Τραπεζούντα. Μετά τις σφαγές που γινότανε το 1916 μέχρι 19 και 20 κλπ. Αυτοί καταφέρανε να πάνε στη Ρωσία. Πήγανε σε μια περιοχή που λεγόταν Ναβαρουζίσκι. Όταν ήταν 9 χρονών η μαμά μου η Βαρβάρα, τον πήραν τον μπαμπά της στη Σιβηρία και...
0: Στη Σιβηρία.
1: Σιβηρία και δεν τον έχουν ξαναδεί. Χάθηκε ο Νικόλας.
0: Ποια περίοδο μιλάμε τώρα, ποια χρονολογία?
1: Το 39.
0: Οπότε ήταν με τις διώξεις του Στάλιν, φαντάζομαι.
1: Ναι, τότε, ακριβώς. Τον πήραν τον παππού, η γιαγιά Ειρήνη αποφάσισε να πάρει τα ορφανά της και να πάει στην Ελλάδα. Πήγε στην Ελλάδα. Και εκείνη εγκατεστήθηκε σε ένα χωριό που λέγεται Άγιος Δημήτριος, έξω από την Κοζάνη. Ένα χωριό προσφυγικό, περισσότεροι όλοι από τον Πόντο ήταν, που ήταν σε εκείνο το χωριό, και είχαμε μερικούς στρατιώτες επίσης. Ήταν εκεί για κάμποσα χρόνια και κάποια μέρα ένας του χωριού, ένας τυφλός από το διπλάνο χωριό, που γύριζε τα χωριά, της λέει της Ειρήνης, της γιαγιά μου την Ειρήνη, Ειρήνη λέει, σε ένα χωριό εδώ κοντά μένει μια κυρία και είναι η αδερφή σου. Η γιαγιά μου Ειρήνη σάστησε. Του λέει, η αδερφή μου πώς ξέρεις? Τυφλός ήταν, μην ξεχνάς, τυφλός. Ποιο χωριό? Ήταν στα Γρεβενά κοντά, που δεν είναι πολύ μακριά από το χωριό μας. Λέει η γιαγιά μου, πώς τη λένε αυτήν την κυρία? Λέει, τη λένε Λεμόνα. Δεν είχα αδερφή, λέει, εγώ Λεμόνα. Η αδερφή μου ήταν η Αναστασία και την πετάξαν στη θάλασσα οι Τούρκοι. Από ό,τι θυμάμαι. Επιμένει ο τυφλός. Και λέει η γιαγιά, θα σου δώσω, λέει, έναν τσιζίν, δύο λέξεις, και θα πας να το δείξεις την επόμενη φορά που πας σε εκείνο το άλλο το χωριό που βρίσκεται αυτή η λεμονίτσα, και θα το δώσεις σε εκείνην, και αν είναι, δεν ξέρω. Και γράφει ποιος ήταν ο πατέρας της, ποια ήταν η μάνα της, ποια ήταν εκείνο. Στο χαρτί αυτό το πηγαίνει αυτός και μετά από μήνες, λέει η μαμά μου, εκεί που καθόταν η μαμά μου έξω στην αυλή και η γιαγιά μου Ειρήνη στην κουζίνα, η μαμά μου έπλαινε τα πιάτα έξω. Το πηγαδί ήταν έξω από την αυλή. Και με λέει η μάνα μου, ερούξαν οι θωρέμσιν στράταν. Τερό, το ελέπω. Ελέπω έναν καρίν. Ψηλέσανε μου τη μάνα μου με τρανά τσάμιας και μπουκάλια ποδάρια. Έρτε απάνη μου.

0: έρθεν σημά και λέει με, Ρίζα μου, την Ειρήνη, για με γνωρίσατε. Λέει η μαμά μου, ναι, τη γνωρίζω, είναι η μαμά μου, είναι μες στην κουζίνα. Και καταλαβαίνετε τι έγινε μετέπειτα. Αυτή η ιστορία είχε 18 χρόνια ζούσε εκείνη σε εκείνο το χωριό και η μάνα μου στο άλλο το χωριό και δεν ξέρανε. Γιατί όμως? Γιατί το όνομά της αλλάχτηκε. Ο σύζυγος που την πήρε ήταν πολύ μικρή η Αναστασία.
1: Πόσο χρονών ήτανε?
0: 13. Αυτός που την πήρε, ο άνθρωπος, είχε πεθάνει η γυναίκα του και εκείνη τη λέγανε Λεμόνα. Και έτσι έδωσε το όνομα Λεμόνα στην Αναστασία και όταν την ψάχνανε δεν μπορούσαν να τη βρούνε.
1: Γιατί είχε αλλαχτεί το όνομά της και είχε γραφτεί πλέον ως Λεμόνα και όχι ως Αναστασία.
0: Έτσι,
1: όταν παντρεύτηκε.
0: Όταν παντρεύτηκε.
1: Θα ήθελα όμως να ζητήσω, αν γίνεται, για μία μετάφραση στα νέα ελληνικά των ποντιακών που είπες προηγουμένως.
0: Ωραία. Εκεί που καθόμουν, είπε η μαμά μου, έριξα τη ματιά μου στο βάθος στο δρόμο και βλέπω μια κυρία να έρχεται. Είχε πλεξούδες σαν της μαμάς μου, ψηλή και όμορφη, και μπουκάλια ποδάρια, τα πόδια δηλαδή. Ήτανε, έμοιαζε τη μαμά μου, και όπως πλησίασε και ήρθε κοντά μου, μου λέει, Ρίζα μου, είναι η Ρίζα μου φυσικά, την Ειρήνη τη γνωρίζεις? Και λέει η μαμά, ναι, τη γνωρίζω, είναι στην κουζίνα. Και έτσι ανταμωθήκανε μετά από 18 χρόνια.
1: Ακούσαμε σε αναμετάδοση την κυρία Λίτσα Αθανασιάδη, απόγονο προσφύγων από την Τραπεζούντα, που μίλησε στο πρόγραμμά μας το 2024 για την ιστορία της οικογένειάς της. Μεταδώσαμε ξανά αυτή την ιστορία με αφορμή την εβδομάδα προσφύγων, που ήταν η εβδομάδα που μόλις μας πέρασε, έληξε την περασμένη Κυριακή.

Και μετά από αυτό το θέμα δεν μπορούμε παρά να κλείσουμε με ένα ποντιακό τραγούδι. «Έλα πουλί μου» με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη. Από όλους εμάς στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS, ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας. Καλή σας νύχτα, ραντεβού αύριο στις 4. Μέχρι τότε να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια σας.